0: ξυπνήσετε.
1: Είναι ο Βησκέφα.
2: Να εικότινο το ράδιο.
3: Ράδιο Enjoy.
0: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
0: Сега слушате точният момент.
4: По радио Enjoy.